0: από που έχω αγόρι του αντίγρονου του βάρου. Τεράτια τώρα γύρω του έχετε με νύχτα του. Χα όχι μα έχω χατήκη εγώ του. Δεν έχω τα χαμάρι του είτε έτσι τα μηνωτή του ρωτά του. Ενώ τάβο είναι του τύπου μου.
1: Αμέν.
0: Πράγμα του το τάβο, το τάβο μου του έρετρα. Είτε χαμάρι του είτε τάβο. Είτε τα τάβο του μου. Είτε το τάβο του άτομο εώραν ήταν. Όσο με έφτρα που του τον άκουτε με αράβε με το κού και το μάλι και το κού. Εσύ για όρο με το με αράβε με. Τι τώρα το υπέρο άντρα το και αγαπημένη και γιατί το τεώρανε. Τεώρανε είναι με το τάτο το κούγι. Το πού είναι το μαθήματο. Είτε εγώ, εγώ πακαρία, αλλά εκεί μάπουν, αλλά μάπουν μία χωρά. Κοτά εγώ αγαπημένη και τι είτε το. Α, κοίτα με ειρήνε, ειρήνε, κοίτα το μου τι. Και εγώ δεν είμαι εδώ. Είχα αραβία, είχα ούγινα για τα τούρ του τύπου που. Έχαναν ήδη, έτρα που του φούτσου να το κοτωγόρω για χωέ. God is good.
1: Amen.
0: Έτρα το χαράμε για God is good. Νόρι να γίνα μήτε και έτσι το όνο μήτε και εγώ κύριο μου για τα του. Έχαναν μήτε και έτσι το όνο μήτε και εγώ κύριο μου για τα του. Αγαπούνι μένει τάτου το τάτου, τάτου κυρμοτεράτσιο είτε ο πούπου. Καρεχώ είτε καίμου μου ορκώ είτε ο τάτου. Μαρίρα είτε, είτε τάτου, είτε αγαπού μένα γεμάω εάτρα τρενή γύρωμα. Είτε ράτσιο είτε ο πούπου. Καρείτε ο με πούπου με κορίου. Εω με χαμάρου ήλου είτε τάτου. Εω με χαμάρου ήλου είτε τα μηνωτή των νατάω και ράτου. Ούτε με έχω το τάβα, το τάβα σύμβησία, με το κύριε Ωάκυρ. Ρω το κύριε Ωάκυρ, θα κάνει give your service to others. Τι με πού πήγα τι ρωτώ το τάτο. Ρωτώ τα τάβα, ράρε, ρελνή τάβα. Το τάβα του άταγου, είτε τα εκεί. Οτι με, η ρωτή, Κουκίτε τα τούτερα τα κιάνα η Τομερική Αϊσραήλ. Κοτώνα χαμάριλου ηλάτη. Κοτε τούμνο τον αμάριλου κο Ιησού. Οθε με οχι τα μηνωτέ του τε χραγανή Ιησού χαίρε ούμερα Ιησού χαότερο ούμερα Ιησού και μας. Χραγμένε Ιησού και μας δε. Κουκίτε χωέ τε ερμηνίων ούλου με τρένγτε αχίτε του και αχωέ ατά.
1: Αμήν.
0: Τράχα το τάω. Βάγει με το τέτοιο τσιχάτι, η τύρα. Τέτοιο είναι το τύρα. Τα τάω, τα τάω, τέτοιο. Ατιετού, έτσι έχα κοιτάει το τάω, έτσι τάω. Τι τα τέτοιο έχα κοιτάει με νίγιο μου, αχ, πέρα τα. Ότι με τέτοιο, τα μείνω τέτοιο. Αρέα του εγγάγιε μάρα μάτα του Μαρίλα είτε πίπινη. Μαρίλα είτε πίπινη. Για τα του εχαρούμε ότι τα τέτα είτε αυτό και εχαρούμε χωέ. Γιατί έχω ειρουζήσει το τόχο με έτσι ετανούνι. Ετανούνι. Ότι με ο κύριε τεχραγάλο κύριε ένα ώρα έτσι γύρω εγώ με κιά. Άρε εγγάρο. Τεχραγάλο κύριε ρωτήτη. Τι ρημία πίνει τεγόρ μάρι, βαγύρω τεγόρ μάρι.